0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Thank you.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Απογοήτευση το σύστημα υγείας. Απογοήτευση πραγματικά. Απογοήτευση. Τώρα μόλις ήρθα από το Βενιζέλιο, πάλι τα άλλαξε ο Σπύρος. Εδώ μου πεις, άλλαξε το όνομά του. Δεν του άρεσε το Σπύρος. Λέει, είναι, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ αρχαίο. Θέλω κάτι σε πιο παλιό, να το κάνω Άδωνης. Λοιπόν, άλλαξε το όνομά του ο Σπύρος, δεν θα αλλάξει το εσύ. Κάθε τρεις και λίγο μία αλλαγή βρίσκεις μπροστά σου. Μία αλλαγή βρίσκεις μπροστά σου. Δηλαδή, είναι μία ταλαιπωρία απίστευτη. Για το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξετάσεις πήγα να κάνω. Και τώρα έβαλε ένα καινούριο. Δημιούργησε ένα καινούριο πρόβλημα. Ενώ πήγαινε ροή. Πήγαινε στο Βενιζέλιο, έδινε στο. Πήγαινε στο πρωί, έπαιρνε το νομεράκι σου, σου γράφαν το παραπεμπτικό, πήγαινε, έπαιρνε ένα αίμα και μέσα σε λίγες ώρες είχες τα αποτελέσματα. Τώρα πλέον χρειάζεσαι ραντεβού για να πας στο αιματολογικό. Πηγαίνεις λοιπόν στο αιματολογικό να πάρεις ραντεβού στη γραμματεία και σου λένε μετά από ένα μήνα. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τώρα για κάτι τόσο απλό να δημιουργούν τόσο ένταση, τέτοιο θέμα και να σε αναγκάζουν να πας ιδιωτικό. Εννοείται, βέβαια, θα πας ιδιωτικό. Δεν κάθεσαι να περιμένεις τώρα ένα μήνα να πάρεις ραντεβού από το αιματολογικό, να προγραμματίσεις τις δουλειές σου για ένα μήνα και μετά ξαφνικά να πας να κάνεις εξετάσεις που έγραψες για να τις κάνεις σχεδόν άμεσα γιατί κάτι είδες. Το καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα σοβαρό, ε. Δηλαδή δεν είναι και μια τόσο απλή περίπτωση να σου δημιουργείται. Φαντάσου τι γίνεται τι γίνεται στα σοβαρά θέματα. Δηλαδή είναι να τους λυπάσει τους ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη θνησιμότητα μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο. Είναι ένα δράμα, έτσι. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Όπως θα λες, Τάσο, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Α, όχι, όχι, μπορώ να το πω. Μου λέει ο Τάσος, 20 ανοχής όλα. Αλλιώς το πω, το παιδί το είπε πιο έτσι γεμάτα, πιο μπρουτάλ, πιο. Αλλά δεν μπορώ τώρα, εγώ είμαι σε. Έλα, Τζόρτζ Βιστάκης, ναι, βεβαίως και έχω εκπομπή. Απλά ήμουν Βενιζέλιο να δώσω αίμα, που δεν έδωσε τελικά. Χαμός και στην Πάρο, χαμός, άστα, δηλαδή από όπου και να το πιάσει η Ελλάδα είναι ένα θέμα, σοβαρό, παιδιά. Πραγματικά, και δεν μπορείς και να γκρινιάσεις συνέχεια. Τελικά δόθηκε απάντηση στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δυστυχώς όχι καλή. Δραματική κατάληξη. Και μάλιστα πρέπει να πέθανε μαρτυρικά η Σταυρούλα στα χέρια του δράστη. Έσπασε και ομολόγησε. Ο 43χρονος τώρα ισχυρίζεται ότι είχε ερωτική σχέση μαζί της. Είναι αλήθεια και τι όχι, τώρα δύσκολο θα το μάθουμε. Συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στο επίκεντρο Ορμούς, Λίβανος και πυρηνικά οι Αμερικανοί πανηγυρίζουν, οι τιμές στα καύσιμα πέφτουν. Παρ' όλα αυτά η αγορά κρατάει μια επιφύλαξη και αυτό είναι που με αγχώνει λίγο. Κάτσε να δούμε πώς θα δείξει και το Λονδίνο σήμερα και θα έχουμε μια όχι ξεκάθαρη, αλλά μια εικόνα.

Θετικές είναι οι εξελίξεις στις συνομιλίες, Δημήτρη. Δεν προκαταβάλω κανένα κακό αποτέλεσμα. Θετικές είναι οι εξελίξεις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Εκεί στην Ελβετία έχουμε κάψωνα στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε θέματα με τον τουρισμό. Έχουμε περιοδίες κομματικών στελεχών. Σιγά σιγά δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Κάτι μου μυρίζει. Έχω αναφορά στη Χάλκη. Έχω γυναικοκτονίες. Τέλος ο Στράμερ. Τέλος. Θα βάλω ερωτηματικό. Και θα πάμε και στην Γαστούνη, όπου έχουμε μία οδηγό, γυναίκα οδηγό, που πάτησε ένα σκύλο στη Γαστούνη. Semplice un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Και Μίνα και Τζελεντάνο. Και έχουμε βέβαια και αθλητικά αγόρια. Τι ήταν αυτό πάλι που πάθαμε? Τι ήταν αυτό που πάθαμε? Τι ήταν, ρε φίλε? Και παραλίγο να μας κάνουν και το 2-3. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Κάπο Βέρντε, τελικά θα κάνει ζημιά το Κάπο Βέρντε. 2-2 με την Ουρουγουάη, 2-2 και μας βάζει σε μπελάδες. Το πιθανότερο είναι να περάσουμε, αλλά τέλος πάντων. Βέλγιο-Ιράν 0-0. Συμπαθούσε και το Ιράν. Μ' αρέσει και το Βέλγιο λόγω Ηλία. Να πω τώρα. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Δεν προλαβαίνω να δούμε τώρα την ατζέντα της ημέρας. Το κάνουμε το επόμενο ημίωρο. Μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Τη στιγμή που η Ευρώπη φλέγεται, καίγεται. Καύσωνα στην Ευρώπη. Αυτό που μας σώζει είναι τα 5 και 6 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, ο βορειοδυτικός που φυσά. Ίδιο σκηνικό και αύριο, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει κατά έναν βαθμό στις 29. Τα θέματα και τα προβλήματα θα αρχίσουν Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδος. Στους 32 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Και τα μαντάτα θα έρθουν την Πέμπτη, όπου δεδομένης της υγρασίας που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου, το θερμόμετρο θα δείχνει 30, αλλά το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 34 βαθμούς. Μια κατάσταση που θα εξομαλυνθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά όχι πολύ πολύ πολύ κάτω. Τα τριαντάρια θα είναι, ξέρεις, δεδομένα. Μίνα Τσελεντάνο, αυτή θα μας πάνε σε break. Και θα γυρίσουμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Και αν προλάβουμε, τι γίνεται στην Κρήτη. Να δούμε τα θέματα με την Σταυρούλα τη Λεβεντάκη, που τελικά την υπέδειξε ο δράστης που την έχει θάψει. Ουσιαστικά, αν θες να παίξεις με τις λέξεις, η Σταυρούλα έδειξε το δολοφόνο της. Μίλησε, έπεσε το αίμα της. Μίλησε με το αίμα της.

0: Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Λίγο σήμερα αργά μισή. Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας. Face, Insta, Twitter. Και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Χρησιμοποιήστε τα, πείτε το κοντό και το μακρύ. Κοντό σας και το μακρύ σας. Καλά, κακά. Αν θέλετε να πάρετε και τηλέφωνο κάνα πρόβλημα, καλοδεχούμενο και αυτό, 28 13 62 60. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τη σημερινή ημέρα. Δευτέρα, Τσάγκαρο, Δευτέρα, 22 Ιουλίου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Με πήρε μόλις τηλέφωνο και μου λέει ότι στο Παγνί αλλά και στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου υπάρχουν ραντεβού τις επόμενες ημέρες. Πάντως εγώ δεν είχα σοβαρό πρόβλημα παλαιότερα στο Βενιζέλιο. Πήγαινα μπαμ μπαμ, περίμενα έτσι μισή ωρίτσα, σκρόλαρα λίγο και στο κινητό, στο Twitter και όλα καλά. Τώρα γιατί έγινε αυτή η λαϊκή, μου δώσε ραντεβού 15 εβδόμου. 15. Του λέω ο Νίκος ότι στα υπόλοιπα σε 2-3 μέρες βρίσκεις. Thank you.

Έλα Τζορτζ, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό βρένει η καρδιά. Δεν είσαι καλά, λέει. Αφού μας πήρατε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μας, μέσα από τα χέρια μας. Παιδεύεται ο κακομύρης ο Τράκης να παίρνει Χέις Ντέιβις, να παίρνει Ναν, να παίρνει Οσμά, να παίρνει να μένει και τα αγγελοπουλάκια με μία μεταγραφάρα πήγαν να σηκώσουν δύο κούπες. Ρε φίλε, να ξέραμε κι εμείς να πάρουμε την τζαρούχα, αλλά δεν του κόβει του Τράκη. Έλα Ρόζα μου, καλημέρα. Κόκκινη καρδιά μου, λέει ο άλλος. Μπρόζινη βρε η καρδιά. Λοιπόν, έλα πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Να δούμε πώς θα πορευτούμε σήμερα Δευτέρα, Τσάγκαρο Δευτέρα, επαναλαμβάνω, 22 Ιουνίου. Δεν καλημέρα, δεν καλή. 173η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 και ένα πρώτο λεπτό.

Ένα πρώτο λεπτό αρχίζει να μικραίνει η μέρα από σήμερα. Καλοκαιράκι μες. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. 6:01 την έστειλε στην Αθήνα την πρώτη ακτίνα του ήλιος. 6:09 εδώ. 20:52 θα πάρει την τελευταία. Ο καιρός θα είναι χαρά Θεού, οπότε θα τη δούμε να φεύγει. Γιάννης Άνταμς, τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε? Και λέει αυτή: άσπρο τζιν, πράσινο πουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινίες παντρίγες. Και έτσι λέει ο detective. Και γιατί το ψάχνετε? Καλή ερώτηση, σωστή απορία. Ρόζα, είπα καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Όλγα. Περίμενε, Αντώνη, Γρηγόρη, Μαρία, καλημέρα παιδιά. Πάμπλο, καλημέρα, την καλύτερη καλημέρα στον Πάμπλο. Συνοπαδέ Πάμπλο, μιλάω για την Αργεντινή. Δυστυχώς, τα πράγματα για την Ουρουγουάη μου χθες δεν πήγαν καλά. 2-2 και έχουμε μπει σε περιπέτειες. Αχ, πώς θα βγούμε από αυτή την άτεχνη ομάδα, ρε παιδί μου. Τι ευχαριστήθηκα, αγχώθηκα αυτό. Λοιπόν, ας μην μιλήσουμε όμως για αθλητικά, θα τα πούμε το επόμενο, το τελευταίο ημίωρο μου.

Πάμε να δούμε τι λέει η Εκκλησία μας. Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, Μάρτυρος Ζήνωνος Ζηνά και Ικετού αυτών, Αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος Πομπιανού, Μαρτύρων Ιουλιανή Σατορνίνου, εν Σεβαστία της Παλαιστίνης Αθλησάν. Τέλος πάντων, έχει ένα κατεβατό εδώ και εγώ τώρα είμαι ταλαιπωρημένος πρωί-πρωί. Ευσέβιος και Ευσεβία. Ευσέβιο, παιδιά, δεν λέγανε τον. Ή όχι, δεν το θυμάμαι καλά. Ευσέβιο δεν λέγανε το Βουτσά στην ταινία Ο Δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά? Ή όχι, άλλο όνομα είχε. Που ξέρεις, τον ρωτούσαν κάτι, πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Τότε, πάρε, φέρε. Είμαστε. Πόσα χιλιόμετρα είναι το σινικό τείχος? Τόσα. Πάρε, φέρε. Που προσπαθούσε να χτίσει το σχολείο του. Ευσέβειες και Ευσεβία. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Και όχι του εντόμου, του σκαραβαίου του Volkswagen. Του δημοφιλούς μοντέλου της, της Volkswagen, το Beetle. Και δεν σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ φανατικοί φίλοι του σκαραβαίου. Δεν είναι λίγοι, σε όλο τον κόσμο επιγιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας και είναι κάτι σκαραβαίοι, ρε φίλε. Να τους πιεις το ποτήρι. Τότε ήτανε που, σαν σήμερα 22 Ιουνίου, πριν από πολλά χρόνια, θα το βρω, θα ανοίξει τη σελίδα και θα σας πω ακριβώς και την ημερομηνία, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ πέκλαψε συμβόλαιο με τον Πόρσε, τον Φέρντιναντ Πόρσε, για την κατασκευή του, του θρυλικού αυτοκινήτου, του κατσαριδάκι, του σκαραβαίου. Εννοείται, αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών, είναι ένα από τα best seller της παγκόσμιας κινητοβιομηχανίας, όπως είναι και το Mini Cooper. Άνοιξε 22 Ιουνίου 1934. Ο αδόλφος Χίτλερ υπογράφει συμβόλαιο με το Φέρντιναντ Πόρσε, όπως ακριβώς τα πάμε. Είναι ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό, το Mini Cooper, το Renault το 5, το Ford Escort. Σκαραβαίος. Ξέρετε που θα δείτε πάρα πολύ. Μέχικο, Μέξικο. Πάρα πολλούς καραβαίους, πάρα πολλούς καραβαίους. Και ταξί, με μία πόρτα. Και μάλιστα ξέρεις τι κάνουν οι Μεξικάνοι παιδιά. Και είναι μία πόλη, νομίζω, Τούσλα, όπου βγάζουν το κάθισμα του συνοδηγού. Σταματάς στο καραβαίο και μπαίνεις κατευθείαν πίσω. Έξω το κάθισμα του συνοδηγού. Και στη Βραζιλία, αλλά στη Βραζιλία ως επιτοπλίστων, το βαν των χίπηδων. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά σε περίπτωση που δεν ευαισθητοποιηθούμε και δεν ενθαρρύνουμε όλες τις δράσεις σχετικά με την προστασία των τροπικών δαζών του κόσμου. Θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, ακόμα και στον Αμαζόνιο τα πράγματα να μην πάνε καλά. Να ξέρετε ότι το κακό θα φτάσει μέχρι εδώ. Και όχι απλά πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση του Αμαζονίου, πρέπει να τα αναγεννήσουμε τα τροπικά δάση. Ό,τι έχουμε καταστρέψει, ό,τι έχουμε καταστρέψει. Και όλα αυτά συμφωνήθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Και δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν με απόφαση πάντοτε του Ντόναλτ Τραμπ. Μόλις έφυγε ο Ντόναλτ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στην σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Η ζούγκλα που λέμε, έτσι παιδιά, αυτό είναι το τροπικό δάσος, για να συνεννοούμαστε. Όπου τι είναι, είναι ένας τόπος, είναι μια τεράστια δασική έκταση που έχει πάρα πολύ ψηλά αιωνόβια, πλατήφυλλα, δέντρα που δεν χάνουν το φύλλωμά τους, όχι φυλλοβόλα, αϊθαλή δέντρα, υγρές περιοχές, και μάλιστα σε κάποια rainforest βρέχει συνέχεια μέσα. Έξω μπορεί να μην βρέχει, αλλά μέσα στο δάσος όταν περπατήσει νιώθεις ότι βρέχει. Τόσο υγρασία. Εκεί συνήθως στις περιοχές γύρω από τον Ισημερινό, και είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση του
του ανθρώπου. Να καταλάβεις ότι από αυτές τις ζούγκλες, τα τροπικά δάση, εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε. 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε είναι από εκεί. Και το γλυκό νερό που πίνουμε. Εννοείται ότι απορροφούν, τα ξέρετε, το διοξίδιο του άνθρακα και φιλοξενούν απίστευτα είδη χλωρίδας και πανίδας, ζωικά και φυτικά. Μη σου πω το 50% του πλανήτη.

Ωστόσο, να ξέρετε και γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η συζήτηση. Κάθε λεπτό χάνονται τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών. Κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το καταλαβαίνεις, κάθε λεπτό. Και εννοείται ότι απειλείται η βιοποικιλότητα του πλανήτη μας, έτσι. Εννοείται ότι καμία κραυγή δεν είναι χωρίς λόγο. Η αποψήλωση όλων αυτών των δασών προκαλεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που επιταχύνουν αυτή το που λέμε κλιματική αλλαγή. Περισσότερο και από όλα τα αυτοκίνητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας μαζί είναι το κακό που συμβαίνει. Ημέρα αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία, ημέρα μνήμης για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ξέρετε ότι ταξιδεύουμε με τον Ηλία, έτσι. Το εκλέρ είναι το αγαπημένο μας γλυκό. Αυτό το ψωμάκι με την κίτρινη κρεμώδη σάλτσα, και με την κίτρινη προτιμώ, θέλει ένα χιλιο αυγό, και με τη σοκολάτα από πάνω, τη μαύρη. Έχουμε φάει παντού. Το πιο νόστιμο εκλέρ το έχουμε φάει στο Φορέ, σε μια γειτονιά των Βρυξελών, το οποίο το μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχο δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε. Μπορέσαμε να βρούμε. Σε μια γειτονιά των Βρυξελών στο Φορέ. Και απομετανάστηκε όλα που είχε ανοίξει μαγαζάκι. Αν θέλετε και βρεθείτε, θα σας δώσω ευχαρίστως λεπτομέρειες. Μου στείλει ο Γιάννης μια φωτογραφία από το λιτό χωρό. Ήταν ένα φαντάρος με το σκαραβαίο του, με τη μηχανή πίσω. Μάσε Γιάννη, που μερικές φορές την είχαμε ανοιχτή για να αερίζεται.

Λοιπόν, αυτή είναι η ατζέντα της ημέρας, η ταυτότητα της ημέρας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, με σαν μια μέρα σαν και αυτή, από τον κόσμο και από τους αιώνες. Να ανοίξει λίγο η σελίδα, να δω τι γίνεται. Αν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα. Αλλιώς το επόμενο ημίωρο, ούτως ή άλλως, Σαββατοκύριακο, δεν θα πω τη λέξη. Έχει να κάνει με αυτό που κάνουμε, που βουτάμε στη σαλάτα, το ψωμί στη σαλάτα. Και έκανα λοιπόν αυτό το πράγμα. Και έτσι δεν έχω δουλέψει πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται όσον αφορά την ειδησιογραφία. Το μόνο που ξέρω είναι όλα αυτά που συνέβησαν με τους Μητροπολίτες, με το Λαγόψαρο, με το Λιγνίτη. Με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ακούγεται σε ηχητικό να λέει ότι έδωσε 200 χιλιάρικα, φίλε, για να εξαγοράσει ψήφους. Τι να πω, ρε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.
11: Devant le Golden Sun Hotel, Costas attendait. Il était là pour nous accompagner.

Λοιπόν. Αχ, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή για τον κόσμο και θα πάμε πάρα πολύ πίσω, 168 π.Χ. 168 πριν γεννηθεί, χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, διεξάγεται η μάχη της Πίδνας. Είναι αυτή που βάζει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλιο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Που δεν ξέρω τώρα να σας απαντήσω ποιος κατάκτησε ποιον. Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα ή η Ελλάδα μέσω του πολιτισμού της κατέκτησε τη Ρώμη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Την οποία πρέπει να τη δούμε και την Ιταλία γενικότερα βέβαια, έτσι. 431 αρχίζει τις εργασίες στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Νεστοριανισμού μάλλον. Don't go. Where are you going? Εδώ είναι λίγο μια περίεργη αίρεση, παιδί μου. Νομίζω ότι την έβγαλαν αίρεση τελικά. Που σου λέει ότι ο Χριστός δεν ήταν, ήταν δύο πρόσωπα. Είχε δύο ξεχωριστά πρόσωπα. Άλλο ήταν το ανθρώπινο και άλλο το θεϊκό. Πότε ήταν το ανθρώπινο, δεν δέχεται αυτό που λέει ότι ήταν μια ενιαία υπόσταση, ο θεάνθρωπος που λέμε, έτσι. Σου λέει είναι δύο πρόσωπα, δεν είναι ένα. Διπλή υπόσταση. Το ξεχωρίζω σε δύο πρόσωπα. Είναι το θείο πρόσωπο που είναι ο Υιός του Θεού και το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι ο Ιησούς. Είναι δύο πρόσωπα και ότι απλά μέσα στο σώμα του Ιησού κατοίκησε ο Λόγος του Θεού. Ο Θείος Λόγος, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή πίστευε ότι η Παναγία, η Μαρία γέννησε μόνο τον άνθρωπο. Και έτσι σου λέει δεν είναι Θεοτόκος, δεν γέννησε Θεό. Κατάλαβες και έλεγε διάφορα. Τώρα δεν ξέρω και πολλές λεπτομέρειες να σας πω άλλες. Πάντως αυτό είναι ο Νεστοριανισμός. Είναι ότι σου λέει δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Παναγία, η Παρθένος Μαρία εκείνη το βράδυ στην Βιθλέμ, στην Ναζαρέτ μάλλον, δεν γέννησε Θεό. Δεν είναι Θεοτόκος, γέννησε άνθρωπο. Και μετά μπήκε, έκατσε μέσα ο Θείος Λόγος. Τέλος πάντων, κάπως έτσι χοντρά-χοντρά. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Προπαγάνδα. 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια. Είναι Μπαρμπαρόσα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο άξονας που λένε, εκτός από την Ιαπωνία. Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία. Γιατί ελπίζοντας ότι θα προλάβουν την ρωσική αρκούδα, το βαρύ ρωσικό χειμώνα, για να βρουν το τεράστιο στρατό της Ρωσίας, αυτό που λένε ρωσική αρκούδα, σε κατάσταση να τον αντιμετωπίσουν στα ίσια. Γιατί αν ξεκινούσε ο χειμώνας, λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα και η, για την ακρίβεια, η μάχη της Κρήτης καθυστέρησε πάρα πολύ το Χίτλερ. Ενώ ήθελε να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία αρχές Μαΐου, στην Ελλάδα πήγαν λίγο πίσω τα σχέδιά του, καθυστέρησε 1,5 μήνα και παραπάνω, 2 μήνες σχεδόν, και αυτό τελικά ήταν καθοριστικό γιατί τον πρόλαβε ο ρωσικός χειμώνας και έπαθε πανολεθρία εκεί στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Αυτή ήταν η κωδική ονομασία για την εισβολή των Γερμανών στην Σοβιετική Ένωση που αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε
άσος ημίχρονο διπλό τελικό, για τις πρώτες εντυπώσεις, για την πώς το λένε, υπεροχή των Γερμανών, δεν επαληθεύτηκαν ποτέ, ήταν φοβερή η υπεροχή, περνούσαν και δεν έβρισκαν καμία αντίσταση, Όταν όμως άρχισαν οι βροχές του επόμενου μήνα, του Ιουλίου, και δυσκόλεψαν τις κινήσεις των τεθωρακισμένων, τότε κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι, φίλε, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Κάτι μας ζορίζει. Όλα πήγανε πίσω. Με αρχή την μάχη της Κρήτης, από εκεί και πέρα του πήγαν όλα στραβά του Χίτλερ. Έφτασαν μέσα τέλη Οκτώβρη έξω από τη Μόσχα. Αλλά πλέον η προέλαση των Γερμανών στην αχανή χώρα γινόταν με ρυθμούς χελώνας, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μα πάρα πολύ δύσκολα. Ο ρωσικός χειμώνας είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του. Και συνεχώς κυροτέρευαν. Τεράστιες απώλειες οι Γερμανοί, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένοι για χειμερινό πόλεμο. Και εκεί του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου, ο Ζούκοφ, ο σοβιετικός στρατηγός Γιώργη Ζούκοφ, που υπερασπιζόταν την Μόσχα, πέρασε στην αντεπίθεση και διέλυσε κυριολεκτικά τους Γερμανούς. Από 6 Δεκεμβρίου μέχρι και το Γενάρη τους σφυροκοπούσε. 42. Ναι, αφού το 41 είναι αυτό που λέμε σήμερα. 1973, η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τι έχει γράψει και αυτός ο Καμπανέλης, ρε φίλε? Το μεγάλο μας τσίρκο.

Έχει φοβερή ιστορία, παιδιά, του Αθήνων. Δεν θα σας την πω τώρα. Δεν θα σας την πω, αλλά αν θέλετε να το γκουγκλάρετε, ρίξτε μια ματιά. Από εκεί Βέμπο και δεν συμμαζεύεται κόσμος και κοσμάκης. Καρέζι, όπως σας είπα. Αλλά μπείτε στην ιστορία του να δείτε τι σημαίνει θέατρο Αθήνεων. Έχω αργήσει πολύ σήμερα, θα σας έλεγα ευχαρίστως, αλλά έχω αργήσει πάρα πολύ σήμερα. Έχω πάει όλα πίσω. Το μεγάλο μας τσίρκο, Ιάκωβος Καμπανέλης, έγραψε ιστορία, έτσι. Όταν μάλιστα ανέβηκε με σούσεις της δικτατορίας, παρακαλώ, από την από το θείασο Καρέζη Καζάκου. Απίστευτο, με μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, Και το μεγάλο μας τσίρκο, για ποιο μιλάει, για την Ελλάδα βέβαια, και μιλάει για την ιστορία μας από την τουρκοκρατία και εντεύθεν. Ναι, Ιάκωβος Καμπανέλης.

Και η αυλή των θαυμάτων δικό του ήταν, που ανέβηκε στο Κουν και παίζονταν για πάρα πάρα πολύ καιρό. Γενικά ήταν λίγο επαναστάτης, γιατί και αυτός είχε, που πάλι καρέζει Καζάκος, ο Εχθρός Λαός. Έχει γίνει και νομίζω και ελληνική ταινία. Γιατί το Στέλλα, το Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι του Καμπανέλη. Δεν είναι, παιδιά, σενάριο του Καμπανέλη, δεν είναι, και του Κακογιάννη σκηνοθεσία. Πιστεύω να κάνω κανένα μεγάλο λάθος. Η αρπαγή της Περσεφόνης πάλι του Καμπανέλη. Το Κορίτσια στον Ήλιο, φοβερή ταινία, ε. Το Στάσου Μίγδαλα, δεν είναι, το Κορίτσια στον Ήλιο. Δεν νομίζω, μωρέ, δεν είναι, με το Βόγλι και την Άννη, δεν θυμάμαι και το επιθετό της. Αυτό είναι, μωρέ, 99% αυτό είμαι, παιδιά, Στάσου Μίγδαλα. Λοιπόν, 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Κυριάννη, δεν έχουμε βγει ακόμα. Ακόμα ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ. Δηλώνω θαυμαστής του. Γερμανός αρχιτέκτον, σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έκανε παραπάνω από, δεν ξέρω τι να πω τώρα, 500-1000 κτίρια στην Ελλάδα. Όχι, 1000 δεν θα πω, 500. Και να είναι καλά η κόρη ενός έμπορα, που προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του εμπόρου. Το επίθετο το ξέρω, Δούδος. Που γνώρισε την κόρη του, τη Δούδου, που έγινε και η γυναίκα του μετά, την ερωτεύτηκε κάπου, την είδε στη Βιέννη, την είδε, δεν θυμάμαι, στο Μόναχο, την είδε στο Βερολίνο, κάπου βλέπει την Σοφία, την Σοφία Δούδου, την ερωτεύεται και ραβνουβόλα, την παντρεύεται, και έτσι ο Τσίλερ αποφασίζει να δώσει τα πάντα στην Ελλάδα. Και τι δεν έκανε ο Τσίλερ, και τι δεν έκανε ο Τσίλερ. Καλά, δεν μιλώ για την Αθήνα, αλλά και στην Πάτρα και στον Πύργο και στην Θεσσαλονίκη και στην Ερμούπολη της Ήρου. Απίστευτα, άμα πάτε Ερμούπολη θα καταλάβετε ότι έχει αφήσει το... Καταρχάς, άμα πάτε Αθήνα θα πάτε στο Μέγαρο Σλίμαν, το Ηλίου Μέλαθρον. Δυστυχώς δεν θα δείτε ποτέ το Δημοτικό Θέατρο των Αθηνών, το οποίο το κατεδάφισαν. Θα πάτε όμως να δείτε το κεντρικό ταχυδρομείο των Αθηνών στην πλατεία Κοτζιά, να καταλάβετε τι σημαίνει Τσίλερ. Πολλά σπίτια του Γουδί, του Καλλιγά, του Συγκρού. Και στον Πειραιά θα πάτε στη Μαρίνα Ζέας, στου Θόν, στους Αμπελοκήπους, του Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά. Παιδιά, το Εθνικό Θέατρο στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, κατεβαίνοντας δεξιά. Θα πάτε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που δεν ήταν πρωτοδικείο, ο Τσίλερ το έκτισε για σχολεία Ευελπίδων. Η Ρόδου Αττικού, τα Ανάκτορα εννοείται. Αυτό που είναι τώρα Προεδρικό Μέγαρο. Τι άλλο, μωρέ, πω. Και εκτός Αθηνών, θα πάτε στην Άγιο Λουκά, στην Κολιάτσου, εκεί που είναι η φοιτητική εστία σήμερα, να δείτε ναούς με απίστευτη αρχιτεκτονική. Αν πάτε ποτέ στο Αίγιο, πηγαίνοντας για Πάτρα, στο δεξιά χέρι, από κάτω, λίγο πριν φτάσει στην Πάτρα, κανένα μισά ώρα πριν φτάσει στην Πάτρα, είναι το Αίγιο. Εκεί λοιπόν έχει ένα ναό τη φανερωμένη. Πηγαίνετε να το δείτε. Τσίλερ. Ερνέστος Τσίλερ. Και αυτό που μας έκανε ο Τσίλερ δεν είναι μόνο αυτά που μας έφτιαξε, τα 500, 600, 700 κτίρια, είναι τους μαθητές που άφησε. Αν δείτε δουλειά του Καραθανασόπουλου, που ήταν παιδί του Τσίλερ ουσιαστικά, θα εκπλαγείτε, θα εκπλαγείτε. Ο οποίος συνέχισε να κάνει την τεχνοτροπία του Τσίλερ, και θα πρέπει να γκουγκλάρετε το ιστορικόν ακταίων στο Νέο Φάληρο. Ο Μεταξάς, ο Νικολούδης, άφησε κόσμο και κοσμάκι, άφησε αρχιτέκτονας πίσω. Ερνέστο Τσίλερ, απίστευτος τύπος. Με
Μέρ Στριπ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Μέρ Στριπ. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα σε, με ποιες ταινίες πήρε Όσκαρ. Να σας πω κάτι με τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Διάβολος φορούσε Πράντα, Μάμα Μία, Οι γέφυρες του Μάντισον, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Μία από τις καλύτερες ηθοποιούς. Δεν ξέρω, Λίζα, νομίζω έχει πάρει ένα πρώτο και ένα δεύτερο. Δύο Όσκαρ έχει πάρει, αλλά τώρα με κόλλησες. Νομίζω έχει πάρει για... Just like you said it would be. Και, λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Είμαι ανάμεσα, πρόσεξε. Δεν ξέρω. Το έχει πάρει. Θα σου πω 2-3 ταινίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ελαφοκυνηγός, Κράμερ εναντίον Κράμερ, το άλλο, Η εκλογή της Σόφη, και Το σιδηρά κυρία. Σε ένα από αυτά έχει πάρει Όσκαρ. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο από όλα, να σου πω την αλήθεια. Μέρι Στριπ που κάνει τη Μάγκαρετ Θάτσερ. Μάγκαρετ Θάτσερ. Την οποία υποδίεται η Μέρι Στριπ. Ναι. No hero in her. Δεν θα πω τώρα, είναι, σου λέω, ότι ελαφοκυνηγός, Κράμερ εναντίον Κράμερ, εκλογή της Σόφη και σιδηρά κυρία. Σε δύο από αυτές πήρε το Όσκαρ.

Παιδιά, δεν μπορώ να θυμηθώ και δεν έχω χρόνο να το γουγκλάρω τώρα. Επαναλαμβάνω, ή με την εκλογή τη Σόφη, ή με τη Μάργαρετ Θάτσερ πήρε Όσκαρ, ή στο Κράμερ εναντίον Κράμερ, ή εν λαφοκυνηγό. Διονύση μου λέει ότι έχει πάρει 3 Όσκαρ. 3 σίγουρα. 3 Όσκαρ, 3-3. Εσείς είστε το, στο Google, εσείς ξέρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε δύο από αυτές τις ταινίες, κατ' εμέ, κατά το Διονύση, σε 3, Κράμερ εναντίον Κράμερ, εκλογή τη Σόφη, Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδερά κυρία και λαφοκυνηγό. Δεν θυμάμαι σε ποια. Έχει σηκώσει την κούπα. Φρεντ Αστέρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αμερικανός χορευτής ηθοποιός. Είναι αυτός που θυμάστε μια σκηνή με μια ομπρέλα που ανεβοκατεβαίνει πεζοδρόμιο και χορεύει. Φρεντ Αστέρ. Απίστευτος, έτσι. Φοβερός χορευτής. Τι πάρα φοβερό. Λάουρα Ντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός που έκανε όνομα σε ταινίες soft πορνό στη δεκαετία του 70 και ευτυχώς δεν πήγα να πω, δεν την ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ακούσει καθόλου. Ποιες ταινίες του 70, δεκαετία του 70. Θα έπρεπε να την ξέρω, αλλά

Χριστάγεννα, σαν σήμερα μία μέρα σαν κεφτείαν τον κόσμο, δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Και φοβάμαι ότι δεν θα πούμε καθόλου ήδη σήμερα. Δεν θα πω ούτε για την Πεζιού. Την τύπησα που πήγε στους Τσιγκάνους και τους λέει: τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σας δώσω 200 χιλιάρικα, αλλά θέλω 1000 ψήφους. Και εκείνη της έδωσαν μόνο 500. Και αυτή γκρίνιαζε. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να την καλέσει αυτή την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που ακούγεται σε ηχητικό να λέει ότι έδωσε 200 χιλιάρικα για να ξεχωράσει ψήφους. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν Σαββατοκύριακο και οι άνθρωποι μπορεί να είχαν πάει για μπάνιο. Τώρα μην είμαι κι εγώ. Έτσι. I can't take my mind. Βέβαια, ο εισαγγελέας μπορεί να έχει πάρει το μήνυμα από την άλλη εισαγγελέα στα φάρσαλα και σου λέει: άσε μην με βρουν πουθενά. Και να το απέφυγαν, να το απέφυγαν. Γιατί υπάρχει όμως το βίντεο που το βλέπουμε και είναι αναλυτικότατο. Αλλά βέβαια τώρα θα μου πεις τώρα τι είναι πιο σοβαρό, το να κάνει βίντεο μια βουλευτής της κυβέρνησης και να λέει ότι δώσε μου, πάρε 200 χιλιάρικα στους Ρωμά και δώστε μου 1000 ψήφους και αυτοί να τις δίνουν μόνο 500 ψήφους και αυτοί να λέει φέρτε τα λεφτά πίσω, ή που 40 χρόνια πίσω ο Βαρουφάκης στην Αυστραλία σε ένα rave party είχε πάρει ένα χαπάκι. Εννοείται του Βαρουφάκη, δεν το συζητώ. Δεν έχω όμως χρόνο να πω τίποτα παραπάνω. Δεν έχω να μιλήσω. Μας έχει πιάσει, παιδιά, μια μανία για το λιγνίτι. Μια μανία με το λιγνίτι. Σαν να είναι κάτι σατανικό και πρέπει να το εξαφανίσουμε, ρε φίλε. Και είναι ο λιγνίτης που μας έδινε τόσα χρόνια φθηνό ρεύμα. Φθηνό ρεύμα. Και πραγματικά για δεκαετίες χάρη σε αυτόν. Αλλά μάλλον κάποιοι άλλοι θέλουν να πουλούν το ρεύμα πανάκριβο. Και θέλουμε να το ξεχάσουμε για πάντα. Γιατί ανατείναξαν τους εξκαφείς στο ρηχείο λιγνίτη στη Μαυροπική Κοζάνης. Ναι, μας έχει πιάσει μια... Γιατί δεν θέλανε προχθές να πλημμυρίσουν τα ορυχεία του λιγνίτη ώστε να μην ξαχρησιμοποιηθούν ποτέ, να είναι σίγουροι. Ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Α, και κλείνοντας να πω ότι μετά το Μητροπολίτη Νέας Μύρνης Σιμεών και ο Μητροπολίτης Κερκύρας ή Κερκύρης Νεκτάριος αδειάζει την κυβέρνηση. Αν ο λαός στερείται, λέει, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Δύσκολα τα πράγματα για το Μητσοτάκι από Άμβωνος. Λοιπόν, αυτά, σιωπώ και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα, μόνο με ευχάριστα αθλητικά αγόρια, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας που έρχονται τριαντάρια, γιατί δεν θα γεννούμε. Εσείς επικοινωνείτε, στείλτε μου το κοντό σας και το μακρύ σας με όποιο τρόπο θέλετε, face, insta, twitter, τηλέφωνο ή και με mail ακόμα, studiopapi@musicokanali.gr, όπως και ό,τι θέλετε. Έλα, καλημέρα.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, σήμερα παρουσιάζεται νομίζω ο Μπράντοβιτς στο Telecom Center. Μπαρτζόκας δεν είναι, αλλά εντάξει. Συγγνώμη. Λοιπόν, Ολυμπιακός Μπαρτζόκα, Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς, Άρης Σπανούλη. Όπου χαμός θα γίνει φέτος, ε. Χαμός. Ο Χόλμς ετοιμάζεται να φύγει, είναι σε συζητήσεις με τον με τη Μακάμπη. Η Ουρουγάη δυστυχώς δεν τα πήγε καλά. 2-2. Τι να πω τώρα. Και ο Ρόμπι Ουίλιαμς, δεν θέλω να το χάσει το φίλο. Γιαμάλ, τι έκανε, παιδί. Τι έκανε ο αδίστακτος. Ο ξαπλώνει από τρίπλα αντίπαλό του και περιμένει τη Σαουδική Αραβία και περιμένει να σηκωθεί για να τον ξαναπεράσει. Φοβερός, έτσι, ο Γιαμάλ. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά πριν θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, αλλά πρώτα θα τελειώσει ο Ρόμπι Ουίλιαμς τη δουλειά του και μετά θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε.

ούτε στους Rolling Stones μπορούσα να μιλήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ούτε και στους επόμενους Rolling Stones. Θα μου πεις, βάζεις δύο σερί Rolling Stones, θα τρέχει μια ραδιόφωνο είμαστε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγω και τον καλό μας τον καιρό, ο οποίος όπως τον βλέπεις έτσι θα παραμείνει στους 28 βαθμούς Κελσίου, γιατί θα είναι αυτά τα μποφοράκια που θα φυσούν και θα κάνουν τη διαφορά με την υπόλοιπη Ευρώπη, μάλιστα, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη καίγονται, ψήνονται. 5 μποφόρ βορειοδυτικός, έναν ολόλαμπρο ήλιο πάνω από τα κεφάλια μας. Τα κουνουπάκια θα κάνουν πάρτι βέβαια, εννοείται. Αύριο στις 28 βαθμούς για τα μποφόρ θα είναι τα ίδια. Την ώρα που θα πέσουν τα μποφόρ, η θερμοκρασία την Τετάρτη θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 6. Στους 29, τους 30 θα ξαναπέσει την Πέμπτη, αλλά λόγω της υγρασίας το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 32, στους 32 την Παρασκευή, στους 30 το Σάββατο και γενικά θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Όπως λένε όχι στην Πάνω Ελλάδα, στη Μεσαία Ελλάδα, εκεί κοντά στην Καρδίτσα, Τρίκαλα, θα κάνει ζέστα. Ζέστα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, Λάρισα. Ναι, με το ιδιαίτερο αξόν. Για τα αθλητικά τα είπαμε, έτσι, για τον Ομπράντοβιτς, για το μπασκετάκι μας, το Μουντιάλ συνεχίζεται και τώρα σιγά σιγά ζεσταίνεται το Μουντιάλ. Να ρίξω μια στιγμή το πρόγραμμα της τηλεόρασης, εδώ τι θα δούμε σήμερα. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο, η Τόδα με 2-2, τι να πω. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, η Αίγυπτος έκανε περίπατο. Και το απογευματάκι, η δεύτερη μου ομάδα, Αργεντινή, Αυστρία. Φαντάζομαι θα περάσει η Αργεντινή, θα παίξει μπάλα, θα πάρει τη νίκη, θα περάσει στο επόμενο γύρο. 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Ιράκ. Θα ξενυχτήσει η Γαλλία σήμερα. Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 η ώρα. Και μετά για το απόγευμα της Τρίτης θα τα πούμε αύριο. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Αυτό που μου έμεινε τώρα είναι να δούμε τα καύσιμα. Και θα τα δούμε, διότι περιμένουμε την πτώση των τιμών των καυσίμων. Εκτιμώ ότι θα φτάσει 1,8, μπορεί και 1,7 μπροστά. Γιατί όχι.

Του δίζελ κίνηση 1599 από την Αβίν στον δρόμο προς Μύρες. 1599 στο Γάζι από την BP. 1599, συγγνώμη. 1599 από την ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. Και στην άλλη Κρασαδάκη 1599. Από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Ικάρου. Από τη ΣΕΛ στη Λεβίνου. Από τη ΣΕΛ στη διακλάδωση του Παγνή. Από την ΕΚΟ στη Τριμόνος. Από τη ΣΕΛ στη Μάχης Κρήτης. Από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Κνωσού. Στα περισσότερα πρατήρια εν κατακλείδη έχει το diesel κίνησης 1599.

Αυτά. Όσοι εδώ και μη παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσετε, αλλά και για να συνεχίσετε τη μέρα σας. Θα έλεγα και για αυτούς που είναι ξενυχτισμένοι, είναι ωραίο να ξεκινάνε, αλλά νομίζω ότι δεν ξενυχτάει κανείς πια σε αυτή την πόλη. Καταρχάς, κάτσε να βγουν να διασκεδάσουν έξω και μετά ξενυχτάνε. Να πάμε στη, μετά σε αυτή την προσδοκία. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα σου συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Μεγάλο τραγούδι, Cure, Love Song, δεν το κόβω, αλλά να ξέρετε ότι είναι το ρολόι πει 10, η ώρα θα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.

0: στον 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Μην μου λες τέτοια τώρα ότι με περίμενε στη γωνία. Είδες που έπεσε ρε παιδί μου, Bakery & Coffee, Baker Street. Καλώς ορίσατε στην τρέλα μας, μαζί και τη σαμπρέλα μας. Δευτέρα πρωί και εμείς έχουμε τα κέφια του Καρακέρατα. Γιατί όχι βρε παιδί μου. 105,1. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει. Το 12 με 2 γεμάτο μουσικούλες και μπλε μπλε. Ωραία πράγματα, όχι κακά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Η μεγάλη καλημέρα για το Ηράκλειο, τα Αθήνας και αυτούς που ταξιδεύουν.

καλό μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο. Το ξέρω, εσείς ξυπνάτε νωρίς. Χάσαμε τα παιδιά από τη Σκοπή. Είναι απεισχολημένοι και ετοιμάζουν πράγματα. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion Crete. Monday to Friday, 12 to 2, we are bringing a smile on your face and good music to your ears.

καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουσι. Κοίτα, η σύνταξη είναι μια στροφή, μην νομίζεις. Χτες ήμανε 25, σήμερα είμαι λίγο παραπάνω. Απλούστατον.

Εδώ κάθομαι, τα διαβάζω, τα βλέπω, μου τα στέλνετε. Ναι, μάλλον που κατάλαβαν την ακακία τους, δεν τη λέω αλλιώς, και τα βγάλανε τα κάγκελα από τα λιοντάρια. Το επόμενο καλό νέο που θα ακούσουμε είναι ότι τελικά συντονιστήκαν αυτές οι υπηρεσίες που αναλάβανε την καθαριότητα, και δεν είναι καθαρό μόνο το κέντρο αλλά όλες οι περιοχές. Αυτά μας φτιάχνουν. Τώρα ποιος σκότωσε ποιον, γιατί σκοτώθηκε ο, πόσα τροχαία, που γίνεται πόλεμος, γιατί γίνεται πόλεμος, αυτά τα αφήνουμε στους ειδικούς που τα κονομάνε.

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Μπενέρις Bakery and Coffee. Το στέκι μου. Όμορφα πράγματα βρε. Αυτά τα μικρά πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Χειροποίητα, τυροπιτάκια, γλυκάκια και άλλα καλούδια. Υπέροχος καφές. Πεντακάθαρο περιβάλλον, ωραία εξυπηρέτηση. Εκεί, Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη, στο Μασταμπά.

σιγουράκι το έχω, Δημήτρη, ότι εσύ ξυπνάς αξιμέρωτα. Άσε που πιστεύω τώρα έχεις προετοιμασία για να την κάνεις εκεί που λες συνέχεια όμορφοι άνθρωποι, όμορφες προσωπικότητες.

Μωρέ, εγώ θα σας το πω, και ποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Ναι, μεν τα επίσημα εγγένεια του Πάιπερ είναι το 1971, αλλά εμείς είμαστε εκεί από το 69. Με πάρα πολύ λίγα LP, αν καταλαβαίνετε την ορολογία, και 36 μικρά δισκάκια. Αυτά ήταν όλα και όλα. Ένα από τα LP λοιπόν ήταν αυτό εδώ. Carole King, ένα από τα ωραιότερα LP όλων των εποχών, χίλιο βραβευμένο, Tapestry. Είμαι νέος, ωραίος και ελεύθερος, ρε.

Oh, oh, yay, yay. Good day. To United Emirates. Έχουμε και εκεί κόσμο, δικό μας κόσμο, δικά μας παιδιά που δουλεύουν. Ο σατανικός, άλλος αυτός, αυτός άλλος, αυτός έχει πάρει τα βουνά, τα λαγκάκια και τις ερήμους. Good morning, Ρέτζο.

Καλημέρα Γιώργα, δεν ξέρω αν οδηγείς και με σκέφτεσαι. Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια στην Νότια Κρήτη που μας ακούνε ανελιπώς στο www.musicokanali.gr. Και αν δεν το πιστεύουμε και ο Βαγγέλος, ξεχνάτε ότι σας βλέπω.

πώς θα βλέπω τα πράγματα. Κοίταξε να δεις. Από ό,τι είπαν και οι πρατηριούχοι, μέχρι να φτάσουν οι χαμηλότερες τιμές θα περάσει ένας μήνας, γιατί είχαν αγοράσει πολύ πράγμα με υψηλές τιμές. Και ξανά, αν θέμε το πιστεύουμε, γκαίο μπαγκαίο.

Δεν είναι καλό να τσιγκλάς ένα λύκο Δευτέρα πρωί που έρχεται φορτωμένος με φορτωμένες μπαταρίες μάλλον από το Σάββατο Κυριακό. Αλλά αφού το θέλεις έτσι, θα σου το πω κι εγώ αλλιώς. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Η Αμερική με το Ιράν έχουν πόλεμο. Υπογράψανε μία συνθήκη. Και πολύ καλά κάνανε να βρούμε και την ισχύα μας και να κάνουν και καλό στα τσέπας μας. Αν και οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν έχουν καμία σχέση, με σου το χέσει μπροστά. Ένας από τους όρους που βάζουν είναι ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο. Ένα, αυτό τώρα δεν το πιάνει το μυαλό μου. Πόλεμος Ιράν Αμερική. Ο Λίβανος δεν είναι και τόσο κοντά,

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είναι αυτό που σου λέω κάθε φορά. Σίου κάνει το ημίωρο. Όσο να ξεκινήσω, έχουμε περάσει κιόλας. Λοιπόν, άσε αυτά που ξέρεις. Έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία τραγουδάκια σήμερα. Δευτέρα, γάρι, πάρα να μην το αγριέψω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μηδένα προτουτέλους τακάριζε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 μουσικό κανάλι. Γιατί έτσι πρέπει και όχι αλλιώς. Κοντά σας είναι ο ποιος άλλος θα ήταν τέτοια ώρα. Μουσικό κανάλι 105,1. Αυτό τα λέει όλα.

Έχεις γίνει εντελώς γυριστρούλης, Μάικ. Πέρα, αν έκανες τον ταξιτζή τόσα δρομολόγια, θα οικονομούσες. Καλό μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη, την εργαζόμενη.

Να, αυτά τώρα δεν μπορώ, καθυστερώ να μάθω ορισμένα τέτοια πράγματα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου. Παρετήθηκε ο Στράρμερ, Στάρμερ, πώς το πω, α! Κοίτα ότι έχει γίνει ένα ψιλοχαμούλης εκεί στα Τσαγγλίας, είναι γεγονός. Ξέρω από μέσα τα πράγματα και πρέπει να σου πω ότι δεν πάνε καλά, ρε παιδί μου, δεν πάνε καθόλου.

λες τώρα εσύ, ε. Να βάλω και μια λεμονιά ρε παιδί μου, δεν χάνω τίποτα. I wonder how, I wonder why. Τα βλέπω, τα διαβάζω και αναρωτιέμαι. Τι συμφωνία είναι αυτή, λέει, 60 ημερών οδηγεί, με τα πόδια θα πάνε. Για πες μου, γιατί εμείς οι χαζοί, και είμαστε πολλοί εμείς οι χαζοί, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν, ναι, οι άλλοι, που πάντα φταίνε, φταίνε. Βλέπουμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα από ό,τι νομίζετε.

γιατί με εκνευρίζει γενικώς. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που από το υστέρημά του φροντίζει για τα δεσποτάκια. Τα τρέχουν σε γιατρούς, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν, τα φροντίζουν. Υπάρχουν και οι ακατανόμαστοι που τα χειρίζονται λες και είναι κρέας. Χτυπημένο κρέας. Ξέρετε, γιατί μιλάω δεν θέλω να τα λέω, αλλά με εκνευρίζει τόσο πολύ και κάθε φορά που ακούω για κάποιο τέτοιο πρέπει να τους κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνουν. Αυτό Μανολάκι μου και τίποτα άλλο.

Ρε Κωστάκη, είναι γνωστό τη σπασί. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος ο μορφωμόνες, τη σπασί. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν ότι ποτέ δεν ασχολήθηκαν με τα ποδοσφαιρικά και αυτά. Είχα τρελαθεί ένα καιρό με τον μπάσκετ και είπα ότι δεν μου κάνει καλό. Και το κόψα και αυτό. Παρακολουθώ που και που. Παίρνω κάποιες πληροφορίες έτσι. Και να λέω ότι ενημερώνουμε. Αλλά κατά τα άλλα, ανάθεμά με και αν ξέρω τι γίνεται με το Μουντεάλ. Μουντεάλ. Α, Μουντεάλ. Ναι, μωρέ, ναι, αυτό.

Κάτι τέτοια τώρα μου κάνεις, γιατί μπορώ να σε ξεχάσω. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό που έκανες. Μη μου το τρίβεις στη μούρη. Πήρα, λέει, φρεσκοψημένο χωριάτικο από του Βενέρη και έχω τρελαθεί, το τρώω στο δρόμο. Κάτσε καλά ρε Μιχαλάκη, κάτσε καλά ρε Μιχαλάκη. Δεν το ξέρεις, ήταν η εμίση ο στόμας μου σάλιο, δεν μπορώ να μιλήσω. Και τα τυροπιτά για τα κουρού, ε. Άμα σε πετύχω, άμα σε πετύχω. Βενέρης Bakery and Coffee με Άνδρο και Πετρακογιώργη. Μοσχομυρίζει ο τόπος, βρε παιδί μου. Ψωμάκια, καλούδια, αρτοποιήματα, καφέδες. Άσε με, άσε με.

Καλό μεσημέρι και σε όλους εσάς που οδηγείτε και ελπίζω με τα δύο χεράκια στο τιμόνι. Η καθημερινή μου συμβουλή είναι δώστε λίγο παραπάνω προσοχή στους πεζοί, στους delivery και στα ζωάκια. Και πάνω απ' όλα στους άλλους οδηγούς. Το ξέρω, δεν οδηγάνε τόσο καλά όσο...

Βρε καλό σου το κοριτσάκι μου. Εγώ έλεγα ότι δουλεύεις και δεν θα μπεις σήμερα. Την έχω χαιρετήσει στη Θεσσαλονίκη από νωρίς, αγάπη μου. Πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρα. Τι να κάνουμε, εσείς που μπαίνετε αργά, φάνετε τα προηγούμενα. Και πιστέψτε το, για μας η Δευτέρα είναι μία από τις ωραιότερες μέρες. Δεν ξέρω γιατί. Όλοι το έχετε ρίξει εκείνο το τραγούδι της, πώς τη λέγανε, Ροδά. Ναι, τη θυμήθηκα. Προηγούμενη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα. Ψώματα είναι αυτά, ψώματα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

No, I won't be afraid as long as you stand by me. Το έχω πει εκατομμύρια φορές. Η δύναμη του ραδιοφώνου δεν είμαι εγώ, είσαστε εσείς, η παρεούλα μου, οι άνθρωποι που εξακολουθούν να νιωροπολούν και να θυμούνται. Μουσικό κανάλι 105,1, όπως κάθε εβδομάδα Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Κοντά σας είναι ο και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα. Μην ανησυχούν.

Έχουμε ήδη περάσει τη δεύτερη ώρα, αγόρι μου. Δεν άνοιξαμε τώρα. Να ξυπνάς λίγο πιο νωρίς, να μην τα χάνεις. Ελπίζω να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα και ελπίζω ότι το Σαββατοκύριακο σας ήταν υπέροχο. Το ξέρω, ο καιρός δεν προσφέρεται. Να δεις που θα κάνει καλοκαίρι, Σεπτέμβρη και μετά.

Αντωνάκη μου, και εγώ το παθαίνω αυτό. Δεν ξέρω, όταν βλέπω στις εφημερίδες, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι εφημερίδες για μένα, πάρα πολύ μου αρέσουν. Όταν βλέπω τα 9 δώρα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, μου μυρίζουν εκλογές, ναι, μου μυρίζουν.

Δεν είναι κακή αυτόν, το λέω, είναι δικό μου, εγώ το έχω φτιάξει. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Επίδομα στο επίδημα, συνήθισαν στο πίδημα.

Καλό μεσημέρι και στου Κοκκίνη. Πού θα πάει βέβαια. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Όσπου να πει σαμψού εκεί θα είμαι. Άντε μου έρθετε γρηγορότερα εσείς. Τα έχουμε πει αυτά.

Και τα φιλενάδα, κράτα μικρό καλάθι. Πολλά θα ακούσεις, πολλά θα διαβάσεις. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει για να κερδίζει πόντους. Αν θέλαν να κάνουν κάτι σωστό, θα κάνουν αυτό που είχαν υποσχεθεί. Να επαναφέρουν τα συντάξεις, αφαιρώντας όλους αυτούς τους γελίους νόμους που καταστρέψανε οικογένειες και σπίτια. Τώρα αν θα σου δώσουν κάτι παραπάνω το χρόνο, ώσπου να το δεις το χάνεις. Οι τιμές πάνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πάει η σύνταξη.

διαμαρτυρία τουριστικών και ξενοδοχών υπαλλήλων. Τι να σου πω τώρα. Ακόμα με και εκείνο το λείπουν 53.000 χέρια από τους χώρους αυτούς. 53.000 εργαζόμενοι που τους εισάγουμε φθηνότερα και περιμένουν να κάνουν τη δουλειά εμπείρων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θες να έχεις καλό προσωπικό και να αγαπάει το χώρο του και να φροντίζει για να περνάς και ζει καλά και να κονομάσεις ή να κονομάει και αυτός. Πλέρωσέ τον, ναι. Πλέρωσέ τον, ναι.

Δεν θέλω μωρέ να γίνομαι κακός, αλλά όταν τα διαβάζω, γιατί εγώ τα διαβάζω αυτά, δεν τα περνάω έτσι. Οι αρχιερείς λέει θα παραιτηθούν από την κρατική μισθοδοσία. Εδώ ο αρχιτέκτος παραπονιόταν ότι με 2.700 δεν τη βγάζει. Τη στιγμή που χιλιάδες νοικοκυριά παίρνουν 700 και 600 ευρώ και παλεύουν να ζήσουν με το τίποτα. Να μην πέσει άλλο ένα γκαίο βαγκαίο εδώ.

Εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, δεν βλέπεις ποιο σημείο δείχνω? Τι να σου πω, άνοιξε την τηλεόραση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας θυμίσω ότι εξακολουθούμε και το παλεύουμε το θέμα, γιατί κουβαλάμε αρκετή τρέλα και τη μοιραζόμαστε. Μην ξεχνάτε ποτέ, 8 με 10 το πρωί, μουσικό κανάλι Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αγριεμένος στα φόρτε. 6 με 8 το απόγευμα, Δήμος Χιβωτίδης, για να σας ηρεμήσει. Και καθημερινά 12 με 2, έλα σου πω, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Αφού δεν μας έχουν δέσει ακόμα, εδώ είμαστε.

Αυτό ήταν, αγάπη μου, πάντα το ραδιόφωνο. Παρέα, κουβέντα, να κάνεις τον άλλο να αισθάνεται όμορφα και όχι να τον φορτώνεις με ό,τι κακό υπάρχει σε αυτή τη μπλάση. Και άσε αυτά που ξέρεις, τα έρημα μουνιάτα που τσαλακωθήκατε. Αν τσαλακωθήκανε, βάλε εκεί σε κανένα μπότοξ, κάνε κανένα τραβηματάκι. Της μοδός είναι. Τα μέσα σου να είναι καλά. Και όταν τα μέσα σου είναι καλά και τα έξω σου τσιτώνουν.

Έλα απ' την άλλη μπάντα να βλέπεις τα τραγούδια. Τι να σου κάνω. Sarah Jane Morris, I'm missing you. Μου λείπεις και το ξέρεις.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Άντε ρε παιδί μου, την πήραμε τη μεγάλη στροφή. Τελευταίο είναι ημίωρον. Τα μπάρι δεν πήρατε. Μουσικό κανάλι 105,1. Music Channel 105.1. Monday to Friday, 12 to 2. We are here to bring a smile on your face. Good music to your ears. Άντε μπρε, τα καλύτερα. Εδώ πρέπει να χαιρετήσω και τα δικά μου τα κορίτσια.

Και όταν λέω να χαιρετήσω τα δικά μου κορίτσια και στη γλώσσα τους. Γκαμαρτζόμπα, Σορένα, Γκαμαρτζόμπα και Τούλα, Ρόγκο Ραχάρ. Ωραία που τα λέω.

Λοιπόν, σιγουράκι είναι ένα. Το αεροδρόμιο θα τελειώσει τότε που θα τελειώσει. Και ελπίζω και το δικαστικό μέγαρο που είπες να ξεκινήσει κάποτε για να τελειώσει και αυτό. Διαφορετικά, μια χαρά είσαστε εκεί. Μαύρο χάλι, ε. Τι να σου πω. Ας μην γινώσουν δικηγόρος.

Τη συντροφιά μας, το ξέρετε, καθημερινά νοστιμίζει και ομορφαίνει το Veneris Bakery and Coffee. Εκεί, Πετρακογιώργη και με άνδρου και Πετρακογιώργη, με όλα τα καλούδια φρεσκοψημένα, φτιαγμένα με μεράκι. Όταν μια οικογένεια φροντίζει για τα καλύτερα, εκεί τα βρίσκεις.

Αιώνια άσματα, αγόρι μου, αιώνια. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το ψάξεις το θέμα. Είχανε μια κάποια δροσιά. Δροσιά που δεν βρίσκεις σαν σημερινά. Ειδικά τα ελληνικά, τα γεμάτα πόνο.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κοριτσιά και άλλα πετεινά. Το ξέρετε πολύ καλά, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Χαμογελάτε μωρέ, τζάμπα είναι. Θα μου πεις προβλήματα, και βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Αλλά όσοι είναι γνωστόν, πάντα υπάρχουν και λύσεις.

Αν ρίξετε μια ματιά στα ρολογάκια σας, θα δείτε ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε να την κάνουμε. Αρχή της εβδομάδος σήμερα, ελπίζω να σας έκανα τουλάχιστον να χαμογελάσετε μια ολιά. Και έτσι αλλιώς έχουμε όλη την εβδομάδα να γελάμε. Διότι αν δεν γελάς με το χάλι σου, με τι θα γελάσεις σε αυτή τη χώρα.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Touch me.

Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

interviews.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνεις.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνεις.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.
9: One ticket, please.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μα ακόμα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές

θάλασσα για τους ξυπνητούς, μια πρέζα για τους άλλους. Αυτά είναι τα όνειρα. Σε τρέχουν τη μέρα, σε κινήσουν.

That's right.